freight trains, wet streets, old dreams under my jacket. Κι ακόμα τρέχω, σαν να μη σε φύγα πότε. Απ' το παιδί που κοιτάζει τη θαλάσσα. Καϊ περιμένα ένα σημάδι.